Περίμενα να σχολιάσει. Βασίλη, αυτά βάσει να τα κάνουν κάμα και άμπλη. Μου φαπούν οι καϊόρε ή μη γουάρα. Κομμουνικασιόν προγράμμα. Σουτ ή αισιούν είσαι να κάνει ξέντ χάνι σπάνι τσιούν κατά ο ευτσινινίο. Αρήμε να σχολιάσει χάνι σπάνι τσιούν κατά ο ευτσινινίο. Χίνεμα τα κάνουν κάμα και ανσφοπούν οι καϊ τα κιστού σου αν βίλια ή κουνάσο. Ο χατούν απάει και ο αγωμάσει ο αρμάσα γαϊλιά γαγιά γονόρτε ποτοσί 91.5 εν σχάπη. Χίνεμα τα καϊ για πακανή προβίνση τσίλο 89.1. San Julián, provincia de Ñuflo de Chávez, 90.7. Gina Yatatka y Montero Norte, integrado, 103.9. Y Pichu Yarimchenchka y página, Pichu Yarimchenchka y página web www.guaracomunicación. Señal al vivo en Espoche y Pichu Yarimchenchka está ahí. Gina Manta, Ocamasis y Abarmasis, Lactamasis, Pachinikich, Yarimchenchka y Kukai, Guarasimi, Guaracomunicación, programa Sutia y Sunesha. Kankuna kama charin swapuni sapa pagarin kai takistuswan willaykunaswan hinamanta kan sumak kusisqa sumak umachasqa sarikunakipaq kaninaktiyan pita cha maita cha mana notaqa no macharikuni kai wayra simi wara comunicación programa sutiyay sunisqapi.